did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
3: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Con la chitarra in mano. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Lasciatemi cantare. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
1: Con la chitarra in mano.
0: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
1: Lasciatemi cantare.
0: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

ερευνήσεις και για χώρες μακρινές. Μη μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτό.

δεν τρέχει τίποτα, αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, κάπου ξέρω πως έπαιξε.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: ξέρω.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Καλημέρα. Ακούτε Radio Bird. Τραγάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δίωρο θα είναι μαζί σας ο Βασίλης Κονό. Ξεκινάμε με τον κύριο Billy Higgins στο Summertime. Καλοκαίρι πλέον. Summertime, Billy Higgins. Καλή σας ακρόαση.

Billy Higgins, Summertime. Και συνεχίζουμε με την κυρία Λάσα Ντεσέλα, Con toda palabra.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Nice music for beautiful people. Στην επιλογή της μουσικής είναι μαζί σας ο Βασίλης Κόνομου. Και συνεχίζουμε με το μεγάλο κιθαρίστα Γκάρι Μουρ στο κομμάτι Surrender. Radio Bird.

Ακούτε Radio Bird και live σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βασίλης Κόνομ. Ακούμε τον κύριο Φέλα Ανιπουλάκο Κούτι και τους Egypt 80. Στα drums είναι ο Jitter Baker. Εκπέμιο I Want To Die. Ένα live στο Λάγος το 1972. Φέλα Ανιπουλάκο Κούτι.

bottom of the house.

Radio Bird. Και επειδή η πτήση είναι μετεπιστροφή, σαν γυρίζουμε στο Λάγος. Orlando Genius. In the middle. Radio Bird. Κλαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Ακούτε Radio Bird, κρατάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής ήταν μαζί σας ο Βασίλης Κονόμου.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή. Για σένα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Για την επόμενη μία ώρα ακούτε μουσικές επιλογές της Νικολέτας Παρασκευοπούλου.

Τραγουδάκια τσέπης. Ζωντανά στο μικρόφωνο η Νικολέτα Παρασκευοπούλου κάθε Παρασκευή πρωί 10 με 11 από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Alternative Universe. Μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελούνται τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

Ήταν μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελήθηκαν τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

Καλησπέρα σε όλους και όλες. Επιστρέφουμε εδώ μετά την εκπομπή 0 της περασμένης Τετάρτης που ήταν εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στη συναυλιάρα που παρακολουθήσαμε του David Byrne για να ανοίξουμε το πρώτο πραγματικό πολιτιστικό ημερολόγιο του Ιουλίου. Όπως είπα λοιπόν και την περασμένη Τετάρτη, αυτή θα είναι μία ώρα για να μιλάμε για όλα εκείνα που μας κάνουν λίγο πιο χαρούμενους, λίγο πιο δημιουργικούς, που μας βοηθούν να ανοίγουμε τα μυαλά μας και να επεκτείνουμε τη ματιά μας πέρα από το μικρό κόσμο μας. Μουσική, κινηματογράφος, θέατρο, τηλεόραση, χορός, φωτογραφία, φυσικά, είμαστε και φωτογράφοι άνθρωποι εδώ πέρα, όλα θα τα έχει το ημερολόγιο μας. Και επίσης, επειδή μας άρεσε και το κόνσεπτ ανταπόκριση συναυλιών, θα έχουμε και ανάλογη ενότητα όποτε μπορούμε και όποτε το επιτρέπουν οι συνθήκες. Όπως επίσης μας αρέσει και το κόνσεπτ διάβασμα, οπότε και από αυτό θα έχουμε. Θα σας προτείνουμε δηλαδή και αναγνώσματα κατά καιρούς. Όπως και ένα άλλο αγαπημένο μας κόνσεπτ είναι το δωρεάν. Οπότε τα περισσότερα που θα ανακαλύπτουμε και θα σας προτείνουμε θα είναι με ελεύθερη είσοδο για να μπορείτε να πάτε χωρίς να σκέφτεστε το κόστος και επειδή σε αυτή εδώ την εκπομπή πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός πρέπει να απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και το ποντίκι μας εδώ, τα κλικαρίσματά μας για να τα ανακαλύπτουμε για εσάς. Θα έχουμε και άλλα πολλά και συνεντεύξεις και παρουσιάσεις και συζητήσεις και άλλα ωραία πράγματα πολλά. Και φυσικά μουσικές, γιατί σε ραδιοφωνικό σταθμό είμαστε και μουσικές ακούμε. Και μουσικές θέλουμε να ακούμε και να ανακαλύπτουμε. Φρέσκες νέες κυκλοφορίες τραγουδιών και μουσικών κομματιών για να ανοίξουμε τα αυτιά μας καλύτερα και να αφαιθούμε στο νέο, το φρέσκο και το σύγχρονο όλων των ειδών. Και εδώ να πω ότι σε αυτήν την ενότητα των νέων κυκλοφοριών θα έχουμε και βοήθεια, η οποία θα καταφτάνει κάθε εβδομάδα απευθείας από τα κεντρικά της χώρας των θαυμάτων, όπου τα λαγωνικά της Wonderland εργάζονται πυροτοδός για να ανακαλύψουν τα καλύτερα και πιο ενδιαφέροντα καινούργια κομμάτια που κυκλοφορούν κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, κάθε μήνα, δεν σταματάνε να τα ψάχνουν. Οπότε όλα αυτά θα τα ανακαλύπτετε κάθε Τετάρτη εδώ στο Radio Bird στις 6 το απόγευμα και θα έχετε κάθε φορά και κάτι καινούριο να ακούσετε και να μάθετε, καθώς το ημερολογιό μας θα προσπαθήσει να παραμένει πάντα ενδιαφέρον, ενημερωμένο και πρωτότυπο. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι το πρώτο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή ήταν το νέο κομμάτι των Villagers of Ioannina City. Ναι, καινούριο κομμάτι, Ghosts in the Sky είναι ο τίτλος του, από το πολύ αναμενόμενο άλμπουμ τους με τίτλο Venceremos, το οποίο θα κυκλοφορήσει 18 Σεπτεμβρίου, ενώ θα παρουσιάσουν και live το συγκεκριμένο άλμπουμ στις 20 Σεπτεμβρίου στο θέατρο του Λυκαβητού, εντάξει καλά, και τις παλιότερες μεγάλες τους στιγμές φυσικά. Και θα πάμε τώρα να ακούσουμε τους All Them Witches να μας τραγουδούν Cooling Line από το καινούριο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο. Εντάξει, αυτό μέτρια φρέσκο κουλουράκι, αλλά είναι από τα αγαπημένα μου σχήματα, οι All The Witches. Εδώ θα το ακούσουμε το Cooling Line σε μια live εκτέλεση από την πρόσφατη, μόλις 15 ημερών, εμφάνισή τους στον ραδιοφωνικό σταθμό KEXP, έναν από τους πιο επιδραστικούς, μη κερδοσκοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς στον κόσμο, με έδρα το Seattle των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος αυτός λοιπόν ραδιοφωνικός σταθμός βασίζεται στην υποστήριξη των ακροατών του και φιλοξενεί πιο εναλλακτικά σχήματα στις εκπομπές και τα live του. Πάμε να ακούσουμε All The Witches, Cooling Line.

Μπαίνοντας λοιπόν για τα καλά στο καλοκαίρι, οι επιλογές μας γίνονται ολοένα και περισσότερες και βασικά δεν ξέρουμε πια τι να πρωτοδιαλέξουμε για να σας προτείνουμε να πάτε. Θα ξεκινήσουμε με κάτι έτσι πολύ εντυπωσιακό, κινηματογράφος που συνδυάζεται με έκθεση. Για εσάς που είστε στην Αθήνα, απόψε το βράδυ στις 9.30 το 16ο Athens Open Air Film Festival παρουσιάζει την ταινία του Ingmar Bergman «Η πηγή των Παρθένων». Μία προβολή που γίνεται στο πλαίσιο της έκθεσης του Jeff Koons «Αφροδίτη» του Lesbic, που παρουσιάζεται στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, για την οποία θα σας πω αμέσως μετά. Η ταινία που επέλεξε ο ίδιος ο Jeff Koons μας μεταφέρει στη μεσαιωνική Σουηδία του 14ου αιώνα, όπου ο Bergman τοποθετεί μια ιστορία αθωότητας, βίας και εκδίκησης, μετατρέποντας έναν αρχαϊκό θρύλο σε σκοτεινή παραβολή για την κατάρρευση της πίστης και των αξιών μπροστά στην ανθρώπινη κτηνοδία. Η πρώτη συνεργασία του σκηνοθέτη με το διευθυντή φωτογραφίας Sven Nykvist, μόνιμο συνεργάτη, κλειδί της μετέπειτα φιλμογραφίας του, η συγκλονιστική πηγή των Παρθένων προκάλεσε σοκ στην εποχή της, τιμήθηκε με ειδική μνήμα στο Φεστιβάλ Κανών και με Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Θα προβληθεί απόψε λοιπόν το βράδυ στις 9.30 στο Πάρκο Ελευθερίας στη Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, με ελεύθερη είσοδο φυσικά και με ελληνικούς υπότιτλους. Όταν είπα πριν ότι είναι στο πλαίσιο της έκθεσης για τον Jeff Koons, να πω λοιπόν και για την έκθεση του Jeff Koons ότι το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης φιλοξενεί την έκθεσή του «Αφροδίτη» του Lesbic. Μια πρωτότυπη μουσιακή πρόταση που φέρνει σε διάλογο την παλαιολιθική τέχνη με τη σύγχρονη τέχνη. Εξερευνώντας τη σημασία της μορφής της Αφροδίτης από την παλαιολιθική περίοδο μέχρι και σήμερα, το μουσείο παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό το έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου Αμερικανού καλλιτέχνη, ο οποίος είναι ένας από τους πιο διάσημους και πολύ συζητημένους Αμερικανούς της σύγχρονης νέο-pop σκηνής, παγκοσμίως γνωστός για τα μνημειώδη γλυπτά του από ανοξείδωτο χάλιβα που μοιάζουν με φουσκωμένα μπαλόνια. Θα έχετε δει εκείνο εκεί που, το σκυλάκι, έτσι που μοιάζει με κανείς και είναι φτιαγμένο, μοιάζει με μπαλονάκι. Καθώς λοιπόν και για την εξερεύνηση της λαϊκής κουλτούρας μέσω του καταναλωτισμού και του kids. Μια έκθεση που λειτουργεί ως ένας διάλογος μορφών και ιδεών που υπερβαίνει τα όρια του χρόνου, διερευνώντας τα ακόλουθα ερωτήματα. Με ποιους τρόπους έχει εξελιχθεί το συμβολικό σώμα από την παλαιολιθική περίοδο έως τη μεταμοντερνικότητα? Υπάρχει ένα παγκόσμιο αρχέτυπο γονιμότητας και θηλυκότητας που υπερβαίνει τις εποχές? Πόσο μετασχηματισμός των υλικών από το ελεφαντόδοντο του μαμούθ και τον ασβεστόλιθο στο ανακλαστικό ανοξείδωτο χάλιβα που χρησιμοποιεί ο Jeff Koons μεταβάλλει ή διατηρεί την ιερή σημασία της μορφής? Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα όλα αυτά στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης έως τις 31 Αυγούστου. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο 10 με 5, τις Κυριακές 11 με 5, τις Πέμπτες 10 το πρωί με 8 το βράδυ και την Τρίτη κλειστά. Εδώ υπάρχει ένα εισιτήριο 10 ευρώ και πάμε να ακούσουμε το νέο κομμάτι των Rolling Stones. Το ένα από τα δύο που έδωσαν στην κυκλοφορία από το επερχόμενο άλμπουμ τους Foreign Tongues. Ο τίτλος του είναι Divine Intervention και σε αυτό συμμετέχει και ο Robert Smith, τον Cure. Όχι όμως στα φωνητικά, αλλά στις κιθάρες. Στα Metropolis Studios του Λονδίνου, έτσι συμπαθήθηκαν, αγαπήθηκαν και είπαν «Ας τζαμάρουμε παρέα». Και ειδού το αποτέλεσμα.

σε κάτι φωτογραφικό θα πάμε τώρα και θα μιλήσουμε για την ατομική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Κιλπάση με τίτλο 30 τετραγωνικά μέτρα. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί για μερικές μέρες στο χώρο του O Art Ath που είναι στην Κυψέλη. Ξεκινάει αύριο, 5η, 2 Εβδόμου, είναι τα εγγένειά της και η διάρκειά της είναι μέχρι 18 Ιουλίου. Ο Γιώργος Κιλπάσης είναι ένας καταπληκτικός φωτογράφος και φίλος, ένα υπέροχο πλάσμα που μάζεψε το φωτογραφικό υλικό των τελευταίων σχεδόν 6 χρόνων έως και σήμερα, την προ και μετά COVID εποχή δηλαδή, τη μετακόμιση του από την Πάτρα στην Αθήνα, τις νέες συνθήκες που τον άλλαξαν και μαζί άλλαξαν και τη φωτογραφική του ματιά, και το οποίο αυτό ο φωτογραφικό υλικό συνοδεύεται από απλές σκέψεις που από το κλικ, το μολύβι και το χαρτί έγιναν το πρώτο του βιβλίο, το δικό του φωτογραφικό ημερολόγιο, τα οποία όλα αυτά και το βιβλίο και την έκθεση έχει επιμεληθεί ο Ιωάννης Τζανετέας. Και μπορείτε να τα δείτε, όπως είπαμε, από αύριο 5η 2 Ιουλίου έως και τις 18, με ωράριο από Τρίτη έως και Σάββατο 7 με 10 το βράδυ. Η διεύθυνση του O Art Ath είναι Σποράδων 36 στην Κυψέλη. Το προτείνω ανεπιφύλακτα. Όποιος τον γνωρίζει τον Γιώργο γνωρίζει πόσο καλός είναι σε αυτό που κάνει, πόσο έτσι βαθιά νοήματα και γενικά πολύ προσωπικό βίωμα και πολύ βαθύτερα πηγαίνουν οι φωτογραφίες του. Οπότε λοιπόν, 30 τετραγωνικά μέτρα, η έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Κιλπάση, 2 έως 18 Ιουλίου, O Art Ath, Σποράδων 36, Κυψέλη.

και από την Κυψέλη θα πεταχτούμε έτσι μία βολτίτσα μέχρι το Λουτράκι εδώ σε εμάς στην Κορινθία. Και θα πάμε να μιλήσουμε για ένα φεστιβάλ του οποίου χορηγός επικοινωνίας είναι και το Radio Bird, το δικό μας εδώ, το ραδιοπούλι, η φωλίτσα μας. Μιλάω φυσικά για το Διεθνές Φεστιβάλ Animation Λουτρακίου. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, στο Λουτράκι, ο ιστορικός θερινός κινηματογράφος Ηλέκτρα θα υποδεχτεί συνεφίλ, δημιουργούς και επισκέπτες για ένα μοναδικό οπτικό ταξίδι. Το Φεστιβάλ Animation του Λουτρακίου παρουσιάζει ένα εξαιρετικά πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, αποτελούμενο από 25 επιλεγμένες ταινίες μικρού μήκους από κάθε γωνιά του πλανήτη. Δημιουργεί από χώρες όπως η Γαλλία, η Νότια Κορέα, το Ιράν, η Αυστραλία, η ΗΠΑ, αλλά και η Ελλάδα, ξεδιπλώνουν τη τεχνική και τη φαντασία τους, προσφέροντας μια σφαιρική ματιά στις σύγχρονες τάσεις του παγκόσμιου animation. Και φυσικά υπάρχει και ένας ακόμα λόγος για τον οποίο αξίζει να πάτε στο Λουτράκι να δείτε το φεστιβάλ, και αν είστε και από την Αθήνα να κάνετε και μια ωραία βολτίτσα για μπάνιο και καλοκαιρινές δραστηριότητες και βόλτες, και στο τέλος να παρακολουθήσετε και το φεστιβαλάκι αυτό, το οποίο λέγεται Βραβείο Κοινού, η φωνή στους θεατές. Γιατί, όπως κάθε χρόνο, ο πιο σημαντικός κριτής του SFN, Λουτράκι Animation Festival, είναι το ίδιο το κοινό. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν φυσικά το πλήρες διαγωνιστικό πρόγραμμα και μέσω ψηφοφορίας στο τέλος της βραδιάς να αναδείξουν την κορυφαία ταινία που θα λάβει το μεγάλο βραβείο κοινού. Είπαμε λοιπόν, Κυριακή 12 Ιουλίου, στο θερινό σινεμά Ηλέκτρα, στο Λουτράκι, με ώρα έναρξης στις 9:15 και ελεύθερη είσοδο για το κοινό, SFN Λουτράκι Animation Festival. Και για να το έτσι ντύσουμε και μουσικά, ένα τόσο ωραίο event, ένα από τα πιο αξιόλογα φεστιβάλ που διοργανώνονται στο νομό Κορινθίας στα καλοκαίρια, από πολύ καλούς καλλιτέχνες, άνθρωπους που αγαπάνε τις τέχνες, θα πάμε να ακούσουμε το καινούριο, ολοκένουριο βασικά, κυκλοφόρησε στις 12 Ιουνίου, τραγούδι της Ολίβια Ροντρίγκο, το οποίο τραγουδάει μαζί με τον Ρόμπερτ Σμιθ, τον Κιούρ. Πολύ πέρασε ο Ρόμπερτ φέτος έχει, είναι σε πολλά project, αναμειγνύεται. Είναι το 10ο στη σειρά κομμάτι από το νέο άλμπουμ της You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love και έχει τίτλο What's Wrong With Me.

0: Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για μία πολύ σημαντική εκδήλωση που θα γίνει στην Κόρινθο την 5η 2 και την Παρασκευή 3 Ιουλίου και τη διοργανώνει το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Δίωλκος και ο Δήμος Κορινθίων. Πρόκειται για το πρώτο πολυθεματικό φεστιβάλ ψυχικής υγείας με τίτλο «Ένας κόσμος για εμάς», για το οποίο αμέσως τώρα θα μας μιλήσει ένα καταλληλότερο από εμένα άτομο, η Δήμητρα Παπαναστασίου.
1: Γεια σας, ονομάζομαι Παπαναστασίου Δήμητρα, εκπαιδευτικός φιλοσοφίας παιδαγωγικής ψυχολογίας και επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Δίωλκος στην Κόρινθο εδώ και 26 χρόνια. Να σας πω κάποια πράγματα για το πρώτο πολυθεματικό φεστιβάλ ψυχικής υγείας που διοργανώνουμε μαζί με το Δήμο Κορινθίων και θα υλοποιηθεί στην πλατεία του Φλίσβου έξω από το Πανεπιστήμιο στην Κόρινθο την 5η και την Παρασκευή 2 και 3 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ και τις 2 μέρες. Να πούμε πώς ξεκίνησε η ιδέα του φεστιβάλ. Ο Δίωλκος όλη αυτή τη χρονιά στα πλαίσια της δικτύωσης και ενημέρωσης εντόνισε μια σειρά συναντήσεων με φορείς ψυχικής υγείας όλη την Κορινθία, στον χώρο του Κέντρου Πρόληψης. Ο στόχος ήταν η συνεργασία, η δικτύωση, το μοίρασμα συναισθημάτων και αναγκών, η ανταλλαγή καλών πρακτικών όσον αφορά τις παρεμβάσεις στο πεδίο, στους πολίτες και στην κοινότητα. Οι συναντήσεις αυτές όμως, μέσα από ζυμώσεις και επικοδομητικό διάλογο, οδήγησαν στην απόφαση μιας κοινής δράσης. Η κοινή δράση ήταν η διοργάνωση ενός καινοτόμου και πολυθεματικού φεστιβάλ ψυχικής υγείας στην Κόρινθο. Να πούμε λίγο ότι το πρώτο πολυθεματικό φεστιβάλ ψυχικής υγείας Κορίνθου αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία κοινωνικής παρέμβασης και δημόσιας υγείας, η οποία φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημασία της ψυχικής υγείας ως θεμελιώδους δικαιώματος όλων των πολιτών. Μέσα από τη συνεργασία του Κέντρου Πρόληψης Δίωλκος του Δήμου Κορινθίων και των τοπικών φορέων της ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας, δημιουργείται ένας ανοιχτός χώρος συνάντησης, ένας κοινός τόπος συνάντησης, ενημέρωσης, συμμετοχής και διαλόγου τόσο μεταξύ επαγγελματιών και κοινωτικών φορέων, όσο και μεταξύ των ίδιων των πολιτών. Η διοργάνωση του φεστιβάλ στην καρδιά της πόλης, σε ένα δημόσιο και προσβάσιμο χώρο, μεταφέρει συμβολικά αλλά και ουσιαστικά το μήνυμα ότι η ψυχική υγεία δεν αποτελεί αποκλειστικά αντικείμενο ειδικών υπηρεσιών ή θεραπευτικών δομών, αλλά είναι υπόθεση ολόκληρης της κοινότητας. Η δημόσια παρουσία των φορέων συμβάλλει στη μείωση του κοινωνικού στίγματος, ενισχύει την ορατότητα των διαθέσιμων υπηρεσιών και διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών σε έγκυρη πληροφόρηση και υποστήριξη. Το φεστιβάλ θα είναι διανθισμένο με πολλά μουσικά, καλλιτεχνικά, εικαστικά, χορευτικά, αθλητικά δρόμενα, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Θα είναι λοιπόν ένας τόπος συνεργειών μεταξύ των φορέων της ψυχικής υγείας, της κοινωνικής φροντίδας, της εκπαίδευσης, της άθλησης, του πολιτισμού και με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσει τους προστατευτικούς παράγοντες ψυχικής ανθεκτικότητας και κοινωνικής συνοχής, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για όλους τους πολίτες. Να πούμε τέλος ότι οι συμμετέχοντες φορείς, εκτός από το Δίωλκο και το Δήμο Κορινθίων, είναι το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων, είναι τα Κέντρα Κοινότητας Κορινθίων, Σικιονίων, Ξυλοκάστρου και Βέλου Βόχας, είναι ο Ξενώνας Ακεσό, η Κινητή Μονάδα Παρέμβασης Street Work Ναυπλίου του ΕΟΠΑΕ, το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Κορινθίων, η ΜΟΘΕ Κορίνθου του ΕΟΠΑΕ, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Φίλων Παιδιών και Ατόμων με Αυτισμό Κορινθίας, το ΦΑΣΜΑ, καθώς και η Κινσέπ Τετρακτής. Με μεγάλη χαρά και μεγάλη περηφάνεια σας περιμένουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Δήμητρα Παπαναστασίου για αυτήν την πολύ εμπεριστατωμένη ενημέρωση σχετικά με το Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας και εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα Μαρία Παπαγεωργίου. Υπάρχει κάποιος που είναι ένα από τα singles που κυκλοφόρησε από τον τελευταίο της δίσκο τον Μάιο, κυκλοφόρησε ο δίσκος της. Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος ονομάζεται. Θα τη δούμε και στην αρχαία Κόνηθο τη Μαρία Παπαγεωργίου. Θα σας τα πούμε την επόμενη εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα τα νέα αυτά. Θα πάμε να ακούσουμε το υπάρχει κάποιος και θα επανέλθουμε.

0: Η σημερινή πρώτη εκπομπή του Ιουλίου έχει και ανταπόκριση, γιατί ο συνήθις υποπτός, ο ευτύχης μπλέτσας των συναυλιών, ο ανταποκριτής μας εδώ, θα τον χρήσουμε επίσημο ανταποκριτή της εκπομπής μας στις συναυλίες, ο Θανάσης μας, ο Hangman, ο κρεμασμένος, είχε πάει το Σαββατοκύριακο σε μία συναυλία παύλα νοσταλγία, παύλα τα καημένα μας τα νιάτα, ενός συγκροτήματος που τραγουδούσε τραγούδια των Foreigner. Δεν ήταν ακριβώς συναυλία των Foreigner, θα σας τα πει και ο ίδιος, και μας έχει στείλει ανταπόκριση καθώς και δύο κομμάτια από τη συναυλία. Ένα που τραγούδησαν τον Foreigner και ένα, παρακαλώ, του Κώστα του Να. Οπότε, με αυτόν τον πολύ ωραίο και νοσταλγικό τρόπο που θα σας πει ο Θανάσης τώρα αμέσως, θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Αλφανή 205 και το βράχο που κυλά. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα με Culture Diaries, πολιτιστικά ημερολόγια, με διάφορα πράγματα που θα έχω μαζέψει και διάφορα νέα τραγούδια και νέες μουσικές. Μέχρι τότε σας φιλώ και σας εύχομαι να περάσετε μια υπέροχη εβδομάδα.
1: Καλησπέρα από τον Θανάση, ή αλλιώς ευτύχη μπλέτσα των συναυλιών, ή αλλιώς Hangman. Αυτό είναι το ρεπορτάζ μου από την παρουσία μου στη συναυλία των Foreigner στην Ελλάδα, όπου μαζί τους σαν guest ήταν ο Κώστας Τουρνάς. Αρχικά να πω ότι ήμουν σε μια συναυλία με τραγούδια των Foreigner, διότι από τα αρχικά μέλη του συγκροτήματος δεν υπάρχει κανείς και οι δύο βασικοί, ο Mick Jones και ο Luke Graham, με προβλήματα υγείας έχουν αποσυρθεί από τη δράση. Έτσι, η μπάντα ουσιαστικά έχει νέα μέλη που όμως αποδίδουν τις κλασικές επιτυχίες του συγκροτήματος και με αρκετή επιτυχία, θα έλεγα. Ας ξεκινήσω πρώτα από το χώρο. Ο χώρος του τένις των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων είναι ένας ιδανικός χώρος για συναυλίες μικρομεσαίου μεγεθούς, μιας και μπορεί να χωρέσει 8 με 10.000 θεατές. Είναι μια κυκλική αρένα που μπορείς να δεις και να ακούσεις καλά από παντού, που νομίζω αξίζει να αξιοποιηθεί περισσότερο στο μέλλον. Και η πρόσβαση είναι καλή. Τη συναυλία άνοιξε ο θρύλος Κώστας Τουρνάς και ξεσήκωσε τον κόσμο, είναι η αλήθεια. Ο Κώστας Τουρνάς έχει γράψει διαχρονικά τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από πολλές γενιές και αυτό φάνηκε από τον ενθουσιασμό του πλήθους που ζητούσε επιπλέον τραγούδια, αλλά ο χρόνος της εμφάνισης του Κώστα Τουρνά έτσι κι αλλιώς ήταν περιορισμένος, καθότι άνοιγε τους Foreigner. Οι Foreigner βγήκαν δυναμικά, έπαιξαν ένα show που κράτησε περίπου μια μισή ώρα και είχε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος και βέβαια τα δύο απόλυτα σιρόπια, το I Want to Know Hot Love Is και το I'll be waiting for a girl like you, τα οποία βέβαια σάρουσαν, όπως και το Double Vision, το Hot Blooded, το Urgent και άλλα κομμάτια που έχουμε αγαπήσει εμείς οι παλαιότεροι. Πέρασαμε ωραία, είναι η αλήθεια. Ήταν μια βραδιά νοσταλγίας. Οι ηλικίες, όπως καταλαβαίνετε, ήταν από 40 και πάνω, ελάχιστες οι παρουσίες νεανικού κοινού και αυτές που υπήρχαν ήταν παιδιών που συνόδευαν τους γονείς τους ή γονείς που είχαν μαζί τα παιδιά τους, για να είμαι πιο ακριβής. Περάσαμε όμορφα. Δεν ήταν μια συναυλία που μας συγκλώνησε, ήταν όμως μια συναυλία που μας έκανε να χαμογελάσουμε, να θυμηθούμε τα πάρτι μιας άλλης εποχής και ήταν ένα κενό που συμπληρώθηκε, έστω και αν η μπάντα δεν ήταν όπως τη μάθαμε. Παρ' όλα αυτά απέδωσαν σωστά, ο τραγουδιστής είναι πολύ κοντά στον ήχο της φωνής του Luke Graham, είχαν καλή διάθεση, 13 τραγούδια είπαν όλα και όλα, αλλά είμαστε κομπλέ. Αυτά από το γήπεδο τένις των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για την εκπομπή της Όλγας και ό,τι άλλο βλέπουμε εδώ θα το καταγράφουμε. Ελπίσεις, έχω ηχογραφήσει δύο κομμάτια, το τραγούδι με το οποίο έκλεισε ο Κώστας Τουρνάς στην εμφάνισή του και το τραγούδι με το οποίο άρχισαν οι Foreigner την εμφάνισή τους. Αν ακούγεται καλά, θα τα ακούσετε αμέσως μετά.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά. Ξανά μαζί. Με αυτό ξεκινάμε.

Αν πρέπει να πεθάνω, εσύ πρέπει να ζήσεις για να αφηγηθείς την ιστορία μου. Για να μαζέψεις τα πράγματά μου, για να βρεις ένα κομμάτι πανί και μερικά κουρέλια, ας είναι άσπρα με μακριά ουρά, ώστε ένα παιδί κάπου στη Γάζα, καθώς κοιτάζει τον ουρανό, περιμένοντας τον πατέρα του που έφυγε μέσα στις φλόγες, χωρίς να προλάβει να αποχαιρετήσει κανέναν, ούτε την ίδια του τη σάρκα, ούτε τον ίδιο του τον εαυτό, να δει το χαρταετό, το δικό μου χαρταετό, που έφτιαξες εσύ, να πετάει ψηλά και να σκεφτεί για μια στιγμή πως η αγάπη θα γυρίσει πίσω. Αν πρέπει να πεθάνω, ας έρθει ελπίδα.

0: πρέπει να πεθάνω, εσύ πρέπει να ζήσεις για να αφηγηθείς την ιστορία μου.
1: Αφθένος Μπόντις, αν πρέπει να πεθάνω, Night Stalker θα πάρουν σειρά, Set Side of the City.

0: Σαλαζίνια, Τζόρτζια, Κεφαλά, Ανθολόγια, Αλφάνι 205, Βράχος είναι η Κιλά, πάντα μέσα από την φιλόξενη μουσική φωλιά του Radio Bird, www.radiobird.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη, 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5. Εάν έχετε μπει μέσα από το site μας, κάτω δεξιά υπάρχει μπανεράκι για σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις και λοιπά, συναφή, επαγγέλματα. Ανέντακτος Αντωνία Μυτιληναίου, Χρυσάνθη Μπαρέλη.
1: Τώρα θα πω τη μεγαλύτερη βρισιά μου. Σ' όσους κηρύττουν πολέμου στο όνομά μου. Είστε μπουμπούνες γι' αυτό σε μια ζωγραφιά μου. Σας ρίχνω κάτω με τα τόσα ανέκδοτά μου. Είστε μπουμπούνες που τα αδέλφια μου χτυπάτε. Στο μπλοκ μου μέσα όμως εσείς δεν κυβερνάτε. Με πινελάκια, μαρκαδόρους και μολύβια. Εδώ νικάει η αγάπη και τα παιδικά παιχνίδια. Σας δίνω έτσι μέσα από τις μπογιές μου λύση. Στον κόσμο αυτόν ειρήνη να επικρατήσει. Και ζωγραφίζω μέσα από παιδιών τα χέρια. Να ελευθερώνονται κάτασπρα περιστέρια. Βόμβες μη ρίχνετε, τρομάζουν τα σπουργίτια. Και τόσοι άνθρωποι δεν έχουν πλέον σπίτια. Τα όπλα σβήνω που κρατάτε για καλό μου. Ζωγράφισα στα χέρια σας ένα ποδήλατό μου. Έφτιαξα κάμπους, ποταμούς, δέντρα και ήλιους. Δώρο να στείλω στους καλύτερους μου φίλους. Μια πλατεία που παιδιά παίζουνε μπάλα. Κι άλλα σε παιδική χαρά που κάνουνε τραμπάλα.

Την ζωγραφίζω στο χαρτί για να υπάρχει. Και λέω πάλι στου πλανήτη τους μπουμπούνες. Πάνω στα όπλα σας φυτεύω παπαρούνες. Σχεδιάζω ήρωες να σώζουν προσφυγόπουλα. Φτιάχνω έναν τόπο με αισθήματα ανθρώπινα. Φτάνει ο πόλεμος, ξανά σας το φωνάζω. Μα δεν ακούτε και άρχισα να βραχνιάζω. Γι' αυτό θα συνεχίσω να σχεδιάζω τον κόσμο εκείνον που θέλω να του μοιάζω. Χτίζω ένα σπίτι με τεράστια δωμάτια. Να έχει παιχνίδια, φαγητό, πολλά τετράδια. Να έχει νερό, μα και κρεβάτια να ξαπλώνω. Του κόσμου οι άνθρωποι το πόνο που βιώνουν. Στις ζωγραφιές μου μέσα το καλό νικάει. Ανθίζει η άνοιξη και μας χαμογελάει. Τα χρώματά μου στο κακό πεφτούνε πάνω. Κι έτσι μπορώ λίγο οξυγόνο να ανασάνω.

0: Αυτό ακριβώς. Μπουμπούνες από τον Ανέντακτο, την Αντώνη Μητυλινού και τη Χρυσάνθη Μπαρέλη. Οι επόμενοι χρειάζονται συστάσεις, δεν ξέρω. Είναι οι τρυπές.
1: Η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή, μωρό.
0: Και το χάρτινο τσίρκο.

Τρύπες, χάρτινο, τσίρκο, Αλφανή 25, βράχος είναι και κιλά πάντα μέσα από το ραδιοπούλι www.redember.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Αυτός είναι ο Γιώργος ο Τσίγκος, η Μαύρη Κύκλη και το μόνιμο τραγούδι Μαύρη.

Νίκολας Άσυνος, μπαταρία Μόρα με την Αρετή Βαναπούλου και η διασκευή του στην ώρα του Σταύτου Παύλου Σιδηρόπουλου.

Η ώρα του Στάφα από τους Μόρα και την Αρετή Βαλαλαβοπούλου. Μέμφις και μάταια είναι η συνέχεια.

είδαν τα αγόρια στον ήλιο. Παρανόηκα. Είναι ο Πάνος Κατσιμίχας και οι φωνές των ανέμων.

Ήταν ο Πάνος Κατσιμίχας, οι φωνές των ανέμων, ήταν ο Αλφανή 205, η εκπομπή Βράχος Νικήλα που έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους και να μην ξεχνάτε, ψυχραιμία παιδιά, πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

0: Τα ηχοτροπία φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλιο. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου.
1: Μπράβο στα παιδιά μου! Ακρογιαλιές, όνειρευτές, νοσταλγό. Πάντα σε αυτές την όμορφια κυνηγώ.

τα ηχοτρόπια, φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι. Μουσική επιμέλεια

Τα ηχοτρόπια φοράν το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας ταξιδεύουν όλο το καλοκαίρι με μουσικές και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Τα ηχοτρόπια φοράν το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας ταξιδεύουν όλο το καλοκαίρι με μουσικές και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Φιλαράκι και καλό μήνα. Άλλη μία εκπομπή ρετρό. Σήμερα στο Ραδιοπούλη, ο Θανάσης Κρεμασμένος διαλέγει τραγούδια που άκουγαν 60 χρόνια πριν, το καλοκαίρι του 66. Καλή μας ακρόαση.

Ακούσαμε Bobby Head, Eric Burton, Chris Fallon, Donovan, Cliff Richard and the Shadows και συνεχίζουμε με Four Tops, Chris Montes, Small Faces.

Ακούμε επιτυχίες του καλοκαιριού του 1966 και συνεχίζουμε με Johnny Rivers, Manfred Mann, Paul Revere and the Riders, Beatles και Kings.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου. Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο. Για την κορυφιακή σκηνή. Για σένα.

με τη μουσική ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Η διαδρομή αυτή είναι μαγική και μαγεμένη.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβητίδου.

0: Ναι, αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
1: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
0: Σαν από μόνο του, αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.

Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Radio Bird, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου και όπως κάθε Τετάρτη κάνουμε παρέα ως τα μεσάνυχτα. Είμαι η Έγλη και είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Απόψε θα καλωσορίσουμε τον ωραίο καλοκαιρινό Ιούλιο που απλώνεται μπροστά μας. Ελάτε να δημιουργήσουμε τη δροσερή πραγματικότητά μας και να αποθηκεύσουμε γαλανές αναμνήσεις. Ακούμε Αντώνιο Κάρλος Τζοπίν, Wave. Το κύμα. Αυτό το κύμα φτάνει στα πόδια μας και μας δροσίζει. Η δροσιά του έχει απλωθεί σε όλο το σώμα, κορμί και πνεύμα και ψυχή. Αυτήν την νυχτερινή ώρα που αφήνουμε πίσω τη δράση και επιστρέφουμε στον εαυτό μας και λυκνιζόμαστε στο δικό του ρυθμό και νιώθουμε ότι χωράμε ολόκληροι εδώ.

ενώ προετοίμαζα αυτήν την εκπομπή, αναζήτησα τραγούδια για τον Ιούλιο και βρέθηκα να ακούω αυτό το ιαπωνικό τραγούδι που έχει τίτλο 1η Ιουλίου και υπόσχεται μια εκδρομή στη θάλασσα και δώρο αυτό το τραγούδι. Και εγώ σας λέω, ακόμα και μια υπόσχεση είναι δώρο. Ανοίγει το δρόμο για την επιθυμία που επιθυμεί να πραγματοποιηθεί.

Ας κάνουμε δώρο στον εαυτό μας την υπόσχεση ότι αυτός ο Ιούλιος θα έχει θάλασσα, τραγούδι, χορό και το καλύτερο δώρο απ' όλα, ότι θα ανοίξουμε την καρδιά μας στον έρωτα. Ναι, γιατί όχι. Ναι, λοιπόν, ναι, θα ερωτευθούμε.

Πάμε ραντεβού. Ραντεβού με το σώμα του αγαπημένου. Ραντεβού με το σώμα του καλοκαιριού. Με τον αλμυρό έρωτα του Ιουλίου.

Εδώ στο καλοκαιράκι, στο καλοκαιράκι, εδώ θα μείνουμε. Πάνω στην καυτή αμμουδιά και μες στο γαλανό νεράκι, εγώ και εσύ, τα δυο μας, όλη η γη δική μας.

Αλλά οι έρωτες του Ιουλίου είναι άραγε μόνο για να δημιουργούν αναμνήσεις. Ακόμα και έτσι, το δώρο μας δόθηκε. Το παραλάβαμε και αναλάβαμε την ευθύνη και την ελευθερία να το απολαύσουμε, να το ζήσουμε. Το αν ο έρωτας αυτού του Ιουλίου μείνει ή αν φύγει μαζί με το καλοκαίρι, δεν είναι για να το σκεφτούμε.

τέλος αυτού του καλοκαιριού θα είναι πιο όμορφο, διότι εμείς ανοίγουμε την καρδιά στον ήλιο, τον Ιούλιο, τον έρωτα. Αν αποχαιρετήσουμε αυτόν τον έρωτα, θα το κάνουμε γεμάτη από τα δώρα που μας χάρισε και θα αφήσουμε στον αέρα μια ευχή, μια προσευχή, μια υπόσχεση. Ίσως στο γύρισμα της άνοιξης αυτός ο έρωτας επιστρέψει.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, ακούτε την Έγλη και την εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, την ωραία σας παρέα, την νυχτερινή μας συντροφιά. Κάθε φορά γίνεται νοερά μια αγκαλιά, μια φωλιά για τα συναισθήματά μας. Μπορείτε να μου γράφετε στο chat του σταθμού και στα social. Οι σκέψεις σας, οι λέξεις σας είναι αξιοσημείωτα σημαντικές για την εξέλιξη αυτής της διαδρομής. Ακούμε Charles Curtis, Bach, σουίτα για σολοτσέλο ρυθμός 1 σε σολμίζωνα, το πρελούδιο, αριθμός καταλόγου έργων Bach 1007. Αν ο Ιούλιος βρίσκει και εσάς ακόμα στην πόλη, αυτό το Σάββατο, 4 Ιουλίου, θα βρίσκομαι στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης έως τα μεσάνυχτα, από το μεσημέρι. Συμμετέχω στο Athen Market του Athen Shot 2026 και θα είναι χαρά μου να σας συναντήσω εκεί.

τώρα είμαστε οι δυο μας και είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Με τη φέτα το καρπούζι να στάζει στο ένα χέρι, το άλλο κρατά το δικό σου. Πολλά χρόνια τώρα. Κάθε καλοκαίρι μοσχολάω ο υδρότα σου φρέσκος. Μεγαλώνουμε εμείς. Ναι, αλλά όχι το καλοκαίρι.

Το καλοκαίρι όλα γίνονται τόσο πιο εύκολα, αρκεί να το επιτρέψουμε, αρκεί να εμπιστευθούμε την οχέλειά του. Το καλοκαίρι είναι γενναιόδωρο, είναι ζουμερό. Μας προσφέρει τη ζέστη του για να απολαμβάνουμε τις δροσιές και μας καλεί να ανοίξουμε τα φτερά όπως τα χελιδόνια, να προετοιμαστούμε για μεγάλες και άξιες πτήσεις. Αλλά τώρα απαλά.

Ο Ιούνιος έγινε Ιούλιος. Η επιθυμία για απόδραση είναι τώρα στην κόρυφωσή της. Εσύ θα πας μακριά. Εγώ θα πάω βαθιά. Η επιθυμία μου με κατευθύνει στο δικό μου ταξίδι. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι η σωστή απόφαση να απογειωθώ τώρα. Αυτό θα φανεί αργότερα. Αλλά τώρα δεν μπορώ παρά να ακολουθήσω τη δική μου διαδρομή, τη δική μου πτήση. Εδώ πάνω από τα σύννεφα αναρωτιέμαι ακόμα αν πήρα τη σωστή απόφαση.

Η πτήση είναι μεγάλη, οι ώρες κυλούν αργά, όπως ο Ιούλιος που σε θυμίζει, όλα αυτά που ζήσαμε τον Ιούλιο. Ο Ιούλιος είσαι εσύ.

βραζιλιάνικη καλοκαιρινή σάμπα ακούγεται τώρα στο βόρειο ημισφαίριο και δονεί τον Ιούλιο και λυκνιζόμαστε μαζί της. Μεσάνυχτα 1η Ιουλίου. Καλό μήνα.

Φίλοι, φίλες, ευχαριστώ για την ακρόαση, για αυτήν τη νυχτερινή συνοδοιπόρια. Εύχομαι απόψε να δημιουργήσετε τη νύχτα που επιθυμείτε και να την ζήσετε στο έπακρο. Θυμηθείτε να ακούσετε την εκπομπή την Κυριακή σε επανάληψη στη 1 το μεσημέρι. Θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Τετάρτη, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Μέχρι τότε φοράμε τα καλά μας λόγια, διότι είναι το τραγούδι μας που σχηματίζει τον κόσμο.

Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

the kitchen, and a panther in the yard.

we please.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.